λοιπόν, ο Γκρουσάρος ερχόταν σε ένα κλαμπ που δούλευα πριν 20 χρόνια. Στο Πόρτο εδώ δίπλα σε ένα χωριό στο Καβαλάρι. Και μετά τις 3 ξημερώματα, Γκρουσάρε, καλή ώρα, τέτοια ώρα βάζουμε μόνο λαϊκό παλιό. Θυμάσαι. Μόνο παλιό λαϊκό ακούγανε στο κλαμπ τα κορίτσια. Καλημέρα φίλε μου Χρήστο, γραμμάτι.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για όλα τα φανταράκια που ακούνε την εκπομπή μας, για όλους τους εργάζονται, για όλα τα σώματα ασφαλείας, για όλους τους φύλακες, τους αρτοποιούς, τους ζαχαροπλάστες, όλους όσους εργάζεστε και φυλάτε πατρίδα αυτή την ώρα χαρισμένα τα τραγούδια μας. Και ειδικά στο φίλο μου τον Γκέκα, στη 16 εμάς, στο Λαγό, στον Εύρο, ο οποίος πραγματικά φυλάει η πατρίδα, το παιδί, στη Σκοπιά και μας ακούει. Λοιπόν, σου χαρίζω το επόμενο αγορίνα και για το φίλο εκεί, γιατί η Σκοπιά πάντα δύο είστε, και για το συνάδελφο εκεί δίπλα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα παιδιά από την Πάτρα, Πίκρανε στο Φαντάρο. Για τα φανταράκια μας όλα, καλό βράδυ Γιώργα ρε, 88.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα, λέει ο φίλος μας ο Χάρης από Νέα Υόρκη. Εμείς σου λέμε καλημέρα από Ελλάδα.

Για τα φωταράκια μας εξαιρετικά. Φιλάνε πατρίδα αυτή την ώρα. Εξαιρετικά για το λαγό Εύρου, το Γκέκα.

0: πάμε λοιπόν για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε ένα σταθμό ερασιτέχνη, ακούγοντας το ράδιο.
1: Μάτια μέσα νύχτα σου γράφω.
0: Προσέξτε τους στίχους.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ κανονικά. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Sonor. Όνειρά σου πνίχτα. Υπέροχο τραγούδι. Και τον πολύ καλό μου φίλο, τον Κώστα, το Superstar, στα Χανιά στην Κρήτη.

0: πρόγραμμα στον Ανδρέου. Μετά τις 12, φίλε μου, βάζω μόνο δικά μου τραγούδια. Μέχρι τις 12 βάζαμε μόνο δικά σας τραγούδια των ακροατών. Έτσι είναι οι κανόνες. Όπου 3 και 4 πήγε. Πρέπει να πάω την κόρη μου αύριο σχολείο. Λίγο ακόμη κοντά σας, φίλες και φίλοι. Μες στη φαντασία μου ήσουν απλός. Κώστα, αυτός δεν είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιο ήταν παλιά εκπομπές που κάναμε. Κάτι 18 ώρα. Την άλλη φορά χιόνισε, κάναμε εκπομπή 3 μέρες με βάρδιες. Τι είναι, τίποτα δεν είναι.
1: Φανταστικά.
0: Εκπομπή, έτσι, όχι να βάζω τραγούδια και να κοιμάμαι. Εκπομπή. Γιατί κάποιοι καφιού το εδώ μέσα κάναμε, λέει, 10 ώρες εκπομπή. Κοιμόταν ο άλλος, έκανε 10 ώρες εκπομπή.
1: Η φαντασία μου με γέλασε γλυκιά.
0: Και έχουμε εδώ δύο πέρα μέσα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Σε λίγο θα κλείσουμε το πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, μια κόρη έχουμε. Καλημέρα στο φίλο μας ο Βούδα από Μεσούνη. Πού είναι αυτό ρε φίλε, Μεσούνη?
1: Με τα μαλλιά σου ταχυτά.
0: Υπέροχο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ.

Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε δισκογραφική εταιρεία PGR. Τη φωνή του Φώτη του Στασουλάκη. Λοιπόν, όσοι χωρίζουν, λέει, δεν ξανασμίγουν, σβήνουν, ξεχνιούνται και δεν γυρίζουν. Κώστα Άρχοντα. Πάμε να τα ακούσουμε. Όσοι χωρίζουν, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα φίλε μου Κώστα. Original Chris.

συγχωρίζουνε, δεν ξανασμιγούν, δεν βγουν, ξεχνιούνται και δεν γυρίζουν. Και να γυρίσεις θα είναι αργά.

συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε και από την άλλη όψη τον ίδιο δίσκο. Πάμε. Παλιό ζωή. Είσαι σκληρή με τυραννάς. Σε σιγάθηκα ζωή που πάντα με επικραίνεις. Παιδιά, μη μου λέτε τι τραγούδια να βάλω. Ξέρω θέλετε από, από την ώρα που ανοίξαμε μέχρι τις 12 έβαζα μόνο δικά σας τραγούδια. Από τις 12 και μετά βάζω μόνο δικά μου τραγούδια. Αυτοί είναι οι κανόνες.

Δε θα δω που πάντα με πικραίνεις. Έχουμε και πάλι την μεγάλη φωνή του Φώτη του Σασουλάκη. Μέσα από την δισκογραφική εταιρεία PGR. 45 στροφές.

0: λίγο ακόμη, φίλες και φίλοι, πολύ λίγο ακόμη κοντά σας εδώ. Το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

ζωή λοιπόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για τον επόμενο δίσκο. Δισκογραφική εταιρεία Σιμονέτα. Η φωνή του Σωτήρη του Αντωνίου για τη συνέχεια. Εκεί που δεν πέφτει ο ήλιος, ποτέ δεν θα βρεις τη χαρά.

φίλοι και φίλες, πολύ λίγο θα κλείσουμε λόγω φόρτου εργασίας. Έχω 7,5 ώρα να σηκωθώ να πάω τη μικρή σχολείο.

Μακάρι να είχαμε χρόνο. Μια φορά. Θα κάναμε μέχρι αύριο το βράδυ εκπομπή. Αν ήταν να είσαι στο χέρι μου.

τραγούδι, φίλες και φίλοι, μέσα από την δισκογραφική εταιρεία Σιμονέτα, τη φωνή του Σωτήρη του Αντωνίου. Καλημέρα Νίκο, καλό ψυχέ, την αγάπη μου.

Καλύτερα φίλε μου Νίκο, καλό ψυχή, μπαίνουν πάντα, πάντα προς το τέλος, να ξέρεις. Άντε να βάλουμε και αυτό και το επόμενο και να κλείσουμε. Γυρίζω λέει κάθε γειτονιά για άλλη όψη. Μέσα σε άγνωστα στενά.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την τελευταία τραγουδάρα για σήμερα. Μέρι Λίντα, δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια. Για μια καινούργια αγκαλιά.

0: Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του Στέλιου για μένα.
1: Μπροστά στην
0: για μένα το καλύτερο του.

Πάμε άλλο ένα. Δεν αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός θα το δικάσει.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Μακάρι να είχαμε χρόνο, να μην είχαμε τόσες πολλές υποχρεώσεις, να ήμασταν κάθε βράδυ κοντά σας εδώ όπως κάναμε παλιά. Αλλά οι υποχρεώσεις είναι τρομερές. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, όλους και όλες εσάς, τους 57 που κλείνουμε. Μεγάλη τιμή για μένα. Στο TikTok 57, γιατί στο web ράδιο είναι 217, ακούνε νύχτα μέρα. Αυτή τη στιγμή, μόνο σε μένα, έτσι, βλέπω 60 πήγαμε στο TikTok. Ευχαριστώ όλους και όλες, φίλες και φίλοι. Το ΡΕΔΕ Μακεδονία ήταν κοντά σας. Ο Γιώργος ο Τριανταφυλόπουλος, ο διάδοχος. Καλό ξημέρωμα, όμορφη Τετάρτη σε όλους και όλες. Αυτά από μένα, τέλος. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα, γεια σας.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

0: τα ακροάς.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από την καλοσύνη του σε τούτο το πλανήτη, έχασε και τα πλούτη του, του πήραν και το σπίτι, και τώρα τον φωνάζουνε

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τα χέρια μου σαρπάζουν και βαθιές πληγές χαράζουν στην καλή μου την καρδιά. Την ψυχή μου ξεριζώνουν κάθε μου χαρά πληγές.

σ' ένα σπίτι ρημαγμένο απ' την ορφάνια. Ένας γέρος άσπρο

μουχ, γιατί είχε χρόνια στην ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: ξυπνάς.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 40.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: γιτάρα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
4: Ας πεθάνω να γλιτώσω, μάνα.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων Διαδικτυακός. 24 ώρες μαζί σας. 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: κομμάτια.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.